Πέρας τους περακάμπους, πέρας τους περακάμπους, πέρας τους περακάμπους που είναι οι ελιές. Πέρας τους περακάμπους, πέρας τους περακάμπους, πέρας τους περακάμπους που είναι οι ελιές. Εγώ μια φορά την νύφη ήθελα και τώρα δεν μπορώ να την σβήσω από την καρδιά.

0: Το χταπόδι, άμα θέλεις να το ετοιμάσεις, πρέπει να χτυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το χταπόδι θέλει 40 φορές να το βροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορέσεις να το ψήσεις καλά.
1: Und ja, weil ich dich vermisse.
2: Am Ende nein, ist nein,
1: ja.
2: Wenn ich laufe,
1: es ist nicht wahr.
2: Es geht immer weiter.
1: Dann ist am Ende ja auch wieder richtig irgendwie.
2: Aggression ist du jetzt.
1: Und ja, nein,
2: ist doch morgen
1: und ja,
2: vergessen. Und dann lachst du wieder drüber. Was willst du eigentlich?